Έλα, και κι από βέρανα. Θα είμαι ο Κάμον. Αβέρα τόμι στο μάθερα, κίνγκουερ. Τάκ φύρα λίστα, τάκ φρίκιο μόνοι, φύρα πιόγκρα κόμικα. Κιάιδο, κιάιδο. Στη μέση και μέση, μέντε. Ρατρίστα, baby.

0: Ο Πάμπε! Ερκικά με! Κόλλος και την αφράμα, ήταν μέσα φρίκα τι έ!
1: Θέτα, εμείς πέστη μάδρη θα σου λύβει ότι με κλάπα άλλο όλπος θα βέλθει.